Όχι πως δεν είναι πανέμορφο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όλη η μαγεία του είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα ένχορτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας στον Αμβρακή FM. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας και τους αφανείς κυρίως. Αυτούς που επικοινωνούν, εντάξει, τους βλέπουμε, τους χαιρετάμε κάθε μέρα. Μια καλημέρα στους αφανείς ακροατές που δεν έχουν πάρει το κινητό. Να στείλω μια καλημέρα, Αλέξ. Ζαζ και Βεντράρα.

πάρα καλοκαίρι. Το τραγούδι είναι παραγγελιά. Ζάζ και Βεντρά. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Αθήνα. Τους εφανείς ακροατές περιμένω εγώ ακόμη. Έχω ελπίδες ότι θα μπουν στο 919.gr να μας στείλουν μήνυμα. Τώρα ας πούμε που παίζει ο Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέτα καφέ. Μαγικός. Σε όλα του τελικά.

δεν ξέρω, είναι η γλώσσα. Είναι κάτι στην περιοχή. Είναι η γλώσσα σχέση με τη μουσική που έδεσε απόλυτα, μάλλον αυτό. Πρέπει να είναι η γλώσσα σχέση με τη μουσική. Πώς, ας πούμε, οι Γερμανοί δυσκολεύονται στη μουσική. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Σαλ Ντα Βίντσι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα, Κωστή, Retail Systems. Πάντα είστε μαζί στα δυο. Ο Ιαν Άικον και η Λουίζ. Only You.

Λουίζ, η Ανέκον, γλυκούλη Only You, και ελπίζω Θεσσαλονίκη να ακούει. Αχ, που σας πήγα τώρα, στα ωραία σας πήγα τώρα. Πάτσι Κένζιτ, Ξανθιά, Eight Wonder, I'm Not Scared, Θεά.

και την ώρα που το ρολόι δείχνει 9 και 19 ακριβώς, ό,τι δείχνει λέει και το ραδιόφωνο από κάτω ή δίπλα ή whatever κάπου στις οθόνες σας. Εμείς ακούμε την κουκλίτσα Patsy Kensit, I'm not scared. Τα χρόνια πριν. Oh dear God, I'm not scared. Τραγούδι που είχαν γράψει οι Pet Shop Boys για τους Ed Wonder. Και κάποια στιγμή το κυκλοφόρησαν και οι ίδιοι. Come on, Alisa. Mango. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη πρωί, 7η μέρα του Οκτωβρίου.

η Μόνα Λίζα του Μάνγκο. Αυτός την φωτογραφία γιατί μου μοιάζει λίγο για ρακιτζής. Έτσι μου ήρθε τώρα. Έτσι όπως είναι και με το κασκόλ, είναι το στυλ ρακιτζέ. Θου κύριε. Καλημέρα Νίκο. Επιτέλους λέει, φτάσαμε στα μισά. Και έχουμε και φόρμουλα ένα Σαββατοκύριακο. Wow. Μαζεμένοι αγώνες. Τώρα λέγω της διακοπής τον Απρίλιο, ναι. Σε ένα μήνα τρεις αγώνες. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Μια διαφορετική έκδοση του Short Change Hero.

0: The Heavy Short Change Hero σε γυναική έκδοση. Ένα τραγούδι ακόμη για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Σε ένα διώρο που τσουλέει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ φτάσαμε στην Τετάρτη, αλήθεια τώρα. Τετάρτη. Φτάσαμε στην Τετάρτη, Ιωάννη.
1: Ναι, τελικά είναι Τετάρτη.
0: Να του δώσει μικρόφωνο.
1: Είναι προ-προ-παρασκευή. Προ-προ-παρασκευή.
0: Α, μην το πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Προ-προ-παρασκευή.
1: Ειδικά για μένα, εγώ την Παρασκευή περιμένω πώς και πώς.
0: Είσαι και μικρότερος εσύ. Εμείς λέγαμε στο σχολείο. Δεν είναι κρίμα και άδικο. Δεν είναι αμαρτία. Παραμονή παραμονής να λειτουργούν σχολεία.
1: Δηλαδή, πραγματικά, τι το θέλουν.
0: Αυτό ήταν το έκτο δημοτικού έμεινας.
1: Καλά το λέγαμε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη πάνω τον Αμβρακιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη Αμβρακιώτικη παρέα. Καλημέρα αγαπητό.
0: Σε κατηγορούν ότι έτσι και πιάσει μικρόφωνο δεν τα αφήνει λέει με τίποτα.
1: Αυτό
0: έτσι
1: παθαίνω. Λένε. Αυτό παθαίνω, αλλά δεν μιλάω πολύ εγώ. Ψέματα λένε. Είναι φήμες.
0: Είναι φήμες.
1: Φήμες.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Να το κλείσω τώρα.
1: Κλείσω. Πάνε.
0: Του το κλείσα. Σε τέτοια. Only love can break your heart.

Αυτό το συγκρότημα είναι τόσο ιδιαίτερο. Τόσο γλυκός ήχος. Ήχος που μας λείπει. Only love can break your heart, said Etienne. Καλημέρα από Αθήνα, Στέφανε. Ήσουν εσύ που είχε στείλει χθες προχθές το καλημέρα από Άρτα. Στα σο δεν έχετε. Καλημέρα, Αριόλα. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα, δεν έχει Σοφία σήμερα το μήνυμα σου. Endless Odyssey, Michael. Καλημέρα, Εδιμβούργο. Ναι κιόλας, αλλά μετά από My October Symphony. Που πάει και πακέτο με Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Live.

If You Live. Ο Στέφανος γράφει: ήρθαμε για το παζάρι το Σαββατοκύριακο. Τι να πω, μπράβο. Παιδιά, τόσος κόσμος στο παζάρι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Τον κόσμο, λέει, που είχαμε συνηθίσει να έχει στα εγγένεια, τον είχε κάθε μέρα για μια εβδομάδα. Και δεν μιλάω για μέσα για τις παραγγείλες, μιλάω και στους ελεύθερους χώρους. Τι να πω. Ήταν η απόλυτη βόλτα αυτήν την εβδομάδα. Και σίγουρα θα υπάρξει κι άλλο και υπήρξε κι άλλο στεγνοπαζά, αλλά το φετινό ήταν. Οπότε καλημέρα Στέφανα, καλημέρα Στεφανία. Ήλιο όλους τη μέρα, γράφει. Είναι του team του «Δώστε μου καλοκαίρι, δώστε μου καύσωνα, δώστε μου θάλασσα». Pet Shop Boys, είμαστε στον Οκτώβριο με October Symphony.

βασισμένο σε βιβλίο για τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Οκτωβριανή Επανάσταση, My October Symphony. Για μένα το πιο όμορφο τραγούδι των Pet Shop Boys. Τολμώ να το πω. Ο έρωτας πλανάται στον αέρα. Καλημέρα από την ορεινή Άρτα. Καλημέρα Ιωάννα. Μπα, τολμάμε και στέλνουμε μηνύματα. Οι αφανείς ακροατές. Endless Odyssey.

Ιαν Έγκον και Τζορτζ Πέρι, Endless Odyssey. 15 λεπτά και δεν έχουμε δει Χρήστο Έξαρχο ακόμα. Και αρχίζω και ανησυχώ. Βλέπω Γιάννη στο ηρωνικό χαμόγελο. Σάρα Τζέιν Μόρις, Missing You Χρήστο.

0: Σάρα Τζέιν Μόρες, Missing You. Πρέπει να έχει γίνει και αυτό στα ελληνικά, γιατί θα είναι το τρίτο τραγούδι σήμερα αγαπημένο που έχουν διασκευάσει. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Ανησυχήσαμε, Χρήστο, μη δεν έρθεις. Ανησυχήσαμε. Ο Στάθης Αγόρος δεν ξεκινάει σήμερα, ξεκινάει μετά τις 15 του μηνός. Οπότε μπορείς να πας για σνούκερ. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Διακοπές την Παρασκευή μας, λέει ο Μάικλ. Μια εβδομάδα στα Scottish Highlands, ο Highlander. Παιδιά, είδα το Highlander τα τελευταία 2 χρόνια. Γέλασε πολύ. Όσο μας άρεσε στα έτης αυτή η ταινία, τώρα που την είδα, είναι... Πω, πω... Δεν μιλάμε για φτωχά, εφέ. Δεν μιλάμε για κενά στο σενάριο, τεράστια. Αλλά ήταν η ταινία στο παιδικό μας χρόνο. Σαν να δεις το Karate Kid σήμερα. Που είχα πάει 3 φορές τότε στο παλάς. Πώς?
1: Χειροκροτούσες κιόλας.
0: Εδώ πηγαίναμε, μπορεί να έχουμε πάει μαζί και στο Ρόδα Τσάτα και Κουπά, να μην κρύβεσαι.
1: Μαζί.
0: Σε είχα πάει εγώ, μου είπε η μαμά να σε πάω όπου είναι μικρότερο. Αυτό σ' άρεσε.

το 705 και πάμε για New Life, Στερονόβα. Τι ωραία ήταν Στερονόβα. Καλημέρα και σ' άρεσε, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Χαλάνδρε, καλημέρα Ευάγγελε. Ωραία πράγματα αυτά. Φτιάχνουν πάλι το Highlander με Henry Cavill. There's no hope. Παιδιά, μην το δείτε το Highlander, μην σας βάλω σε πειρασμό. Αφήστε την ανάμνηση που έχετε από αυτή την ταινία. They can be only one. Τώρα όμως υπάρχει και δεύτερος Χρήστος Έξαρχος για την επόμενη ώρα. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να ακολουθεί και Στάθης Αγόρας. Ο Μακρυμάλης.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από μια πανέμορφη μέρα στο Νομρακιά FM και το 919.gr. Πανέμορφη για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί είμαστε στην προ-Παρασκευή.

Έτσι τέλεια, ναι, ναι, και η μέρα μας και η μέρα σας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Καλημέρα Σταύρο, με αρχαία και ξυπνητήρια. Σταύρο, δεν ξέρεις σε τι καλή φάση είναι η ζωή σου. Βιάζεσαι να μεγαλώσεις, να τελειώσεις το σχολείο, αλλά πίστεψέ με, ρώτα εμάς πόσο λιγότερα προβλήματα έχεις. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Τζόρτζ. Δεχόμεθα παραγγελιές σήμερα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Ισόγειο. Καρδούλες έχουμε από την Πρέβεζα, καλημέρα Ανά. Για το Perfect μάλλον και τον Ed Sheeran. Καλημέρα στην Ελούς Άρτας και την Όλγα. Καλημέρα στον My Man Νίκο Κατσινέλη. Πάμε Καζακστάν.

κάνεις διασκευή, κάντε όπως η Made in Kazakhstan. Έζε του νεξίστε πά. Λίβερπουλ, καλημέρα, ακούει. Σόνε Σκοφέρι, Perfect Love Affair. Είναι παιδί μου, είναι η Πέμπτη. Έρχεται η Πέμπτη. Και κάπως αναπτερωνόμαστε. Πείτε αλήθεια τώρα. Είτε πάτε για δουλειά, είτε είστε συνταξιούχοι, σε αυτό τώρα ελέγχεται, είτε πάτε σχολείο. Perfect Love Affair.

Σόνε Σκοφέρι. Αρέσει το Λίβερπουλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Όρια σε ακοχή, ακοή, λέει, τώρα είναι perfect. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε σταυρόλεξη να φτιάξουμε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, Κωστή. Η Αμφιλοχία δουλεύει στα Ιωάννινα. Για λίγο ακόμα, λέει. Οπότε καλημέρα, Αμφιλοχία. Και στα εξωτικά Ιωάννινα. Die with a smile. Ίσως το καλύτερο τραγούδι αυτής της δεκαετίας.

0: αυτό το τραγούδι και τα συναισθήματα που μας είχε προκαλέσει το 24 όταν είπαμε
1: ποτέ δεν τελειώνει.
0: Αλήθεια, ακούμε σήμερα τέτοια μουσική.
1: Ένα ταξίδι ποτέ δεν τελειώνει.
0: Ήταν ότι πιο ευχάριστο.
1: Ένα ταξίδι.
0: Να ακούσουμε Butterfly Emeralds. Το ακούσαμε πριν δύο μέρες, Αγγελική. Να ακούσουμε Ronnie Iron. Να παίζει με τρύπες. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.

пан, пресе, все свободы мигрант пан, пресе, все свободы мигрант пан, пресе, все свободы мигрант пан, пресе, все свободы мигрант пан, пресе, все свободы мигрант пан, пресе, все свободы мигрант пан. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ο χρόνος είναι χειρότερος.

Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι? Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά σταπάτη? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

0: τι τραγουδάρα, τι σύνθεση είναι αυτή.
1: Που ποτέ δεν τελειώνει.
0: Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Από τα χέρια του Ρόνι Άιρον. Πολλά χρόνια πριν, γιατί κάπως μας έχει ξεχάσει. Μας έφτιαξες πρωί-πρωί με τον Die With A Smile. Καλημέρα σε όλη την παρέα από τους Γάμα Γάμα. Οκ. Θα ήθελα και μια πληροφορία παραπάνω, αλλά ό,τι πείτε εσείς. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. Για το Liverpool πάλι, Pastime Paradise. The Original.

Stevie Wonder, Pasta in Paradise. Καλημέρα Γιώργο και Γιώτα. Τώρα που γράψατε τα γάμα γάμα σωστά. Και έχω παραγγελιά στο chat. Να σου υπενθυμίζω ότι δεν έχεις γράψει όνομα. Και τώρα βλέπω ότι είναι σωστό. Καλημέρα Στεφανία. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Ο Sting, La Belle de Sans Regret. Τι τραγούδι, Sans Regret.

ο Sting. Το 96, La Belle de Sans Regret. Τι λέτε να μείνουμε λίγο ακόμη στη γαλλική. Ένα τίτλος που πάντα μου άρεσε. Come on, the dégradier. Ακούστε φωνή. Ακούστε μαγεία.

Φρασό Χαρτί, Κόμμοντε Δεγατία. Πάμε να κάνουμε μικρές μαγείες. Αγγελική, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Black. Βρισκόμαστε στο πολύ πολύ μακρινό 1987. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Και εμείς φτάσαμε στην υπέροχη Πέμπτη.

τώρα να πούμε αλήθειες, μεγαλώσαμε με πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Συμφωνισβούλα, Wonderful Life, καλημέρα και στην Αθήνα. Μαρκόν, Walking in Memphis, θέλω σήμερα να κάνετε ένα leap of faith που λένε και στο Βουργαρέλι, ένα άλμα πίστης. Το χρησιμοποιώ αυτό για το Βουργαρέλι, λατρεύω να το κάνω. Και να στείλετε το πρώτο σας μήνυμα στο 919.gr. Μια καλή μέρα. Έτσι. Μια καλή μέρα. Κώστας. Νίκος, ξέρω εγώ.

Μάρκον, Walking in Memphis. Καλημέρα Κωνσταντίνε, Τρόλ Κωνσταντίνε. Ερνούσα να στείλει καλημέρα ένας Κώστας που δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα. Αλλά είστε, διαόλια είστε. Έλα, Φλάσσα ντε Παν. Δύο τραγούδια τους, το Έλα και το απίστευτο Midnight Man.

Άρης αρχικό το «Έλα». Ελληνικότατο. Φλάσσα τα παν. «Έλα». Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Ψηλό άκουγα τη χθεσινή εκπομπή, αλλά έκανα ταυτόχρονα πολλές δουλειές. Έχουμε και ένα πάρτι το επόμενο Σάββατο. 17 Οκτωβρίου ξεκινάμε τα πάρτι στο Deja Vu. Κάτω από το επάλι το Deja Vu μιλάμε τα ίδια. Στο Μαντέλο, στο Σκορπιό. 1986-2026, 40 χρόνια παιδιά αυτό το μαγαζί. Και μαρέμι είναι έτσι αγνό, απλό. Με κόσμο που θέλει να πάει να χορέψει, όχι να πιει απλά ένα ποτό. Πάρτι λοιπόν το επόμενο Σάββατο, Deja Vu. Όσοι είχαν ζήσει τα 6 περσινά πάρτι ξέρουν τι να περιμένουν. Πάμε Πρέβεζα, Κρίς Παπαρούνης. Ποιος το ξέρει. Θα ακούσετε τη φωνή του Χόρν και μια απίστευτη παραγωγή. Όχι μόνο για τα τοπικά δεδομένα. Μια απίστευτη παραγωγή και το είπαμε κεφαλαία. Πώς μπορείς να πεις κάτι με κεφαλαία?

σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.

0: Κρίς Παπαρούνες. Ο Βαγγέλης Ζευρετινός μόνο τον ξέρει και λέει ότι είναι ψυχάρα. Μα τι φωνή είχε αυτός ο Χόρν, Θεός ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο Χέρκοτ, καλημέρα Κλειό. Ένα μήνυμα χθες το 9-19 που έλεγε ότι έφυγε η Κατρίνα Ζε και έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν από τα ονόματα που θα τα έλεγε τηλεόραση. Θα το μαθαίναμε. Bernard Lavinier και Κατρίνα Ζε. Ένα τραγούδι που το τελευταίο καιρό ακούμε. Η Denoir.
1: Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis.

Bernard Lavillier και Catherine Ανζέλ. Η Denoir. Και από Παρίσι θα πάμε Λόντον. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Η όμορφη παρέα είναι εδώ και έχουμε φτάσει την Πέμπτη. Και λογικά αυτό το Σάββατο το πρωί, δεν έχω ακόμη το playlist, θα έχουμε πρεμιέρα επιστροφή για την Αθανασία Σερδανέ. Σάββατο 10 το πρωί, με τα Μπόσμος, με τα Ρίζος. Κοίτα που το Σάββατο το πρωινό θα είναι full, θα είναι καλύτερο από καθημερινές. Μια μέρα Κωνσταντίνε θα ακούσουμε το Roger Hodgson και το London μαζί με Ελένη Δήμο. Θα τη βρούμε τη βροχερή μέρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Paul McCartney και Wings. Το 1973 ήταν το τρίτο και το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ. Έβλεπε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα που του Paul McCartney στο Jimmy Kimmel. Τι ωραίος τύπος που έχει παραμείνει. Έχει μια ηρεμία απίστευτη. Και έλεγε, όταν διαλύθηκαν οι Beatles, ήθελα να κάνω κάτι που να μη θυμίζει οι Beatles. Και ήρθαν οι Wings. Και θέλω να ακούσουμε και Mrs. Vanderbilt. Μου θυμίζει πάρτι. Καλημέρα Ριόλα. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Με την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Τι τραγουδάρα τώρα.

0: Το 2010 να φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά το 2010 είναι στην εποχή μας. Και το 2010 γραφόταν αυτή η τραγουδάρα, The White Buffalo, Oh Darling, What Have I Done. Δεν είπαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαζή. Πάντα μου θυμίζει Βλαχοπούλου η Πελαζή. Δεν είναι ταινία που έλεγε τράβα μαλλί, τράβα μαλλί. Respect τώρα. Buckingham πήγαμε.
1: I saw the light on the night that I passed by her window.
0: Η Βασίλισσα στο παλάτι και Tom Jones στην πλατεία απ' έξω.
1: I saw the flickering shadows of love on her blind.
0: Και να της τραγουδάει τον Delilah στην καλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ.
1: I watched and went out of my mind. My

was lost like a slave that no man could free.

αυτό το τραγούδι, αυτή έκδοση, αυτό το βίντεο έξω από το Buckingham. Tom Jones για το διαμαντένιο ιεβίλιο της Ελισάβετ Ντιλάιλα το 12. Ποιος είχε φέρει αυτό το τραγούδι στον Αμβρακιά FM, η κυρία Σερδενέ. Όλοι οι Αμβρακιώτες έχουν φέρει μουσικάρες και μου είχε αφήσει και ο Βαγγέλης Ρέος τραγούδις επιπανεργασίας που τώρα το είδα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστανες. Την ξελιγωμένη Ρωσογερμανίδα έχουμε καιρό να την ακούσουμε πραγματικά. Αύριο Παρασκευή. Την καλημέρα μου στην Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Keep selling Athens. Don't fear the reaper.

Εδώ υπάρχει ένας ερώτης του φίλου μου, το Ιωάννη, με Keep Sailing Athens. Keep Sailing in Athens. Αν δεν το δεις γραμμένο, ακούς και έτσι είναι, Keep Sailing. Keep Sailing in Athens. Και πάντοτε διάβαζα μηνύματα του φίλου μου του Ιωάννη που έλεγε βάλε ξία αύριο, ξία. Πρέπει να καταλάβω τι εννοούσε. Keep Sailing Athens. Καλημέρα στην Αθήνα Στέφανε. Καλημέρα Στεφανία. Welcome back Κριστίνα από τα ξένα. Βάλε λέει μια Adele Skyfall. Αν δεν ζητήσετε εσείς αυτά, εγώ τα ξεχνάω. Με ακούλπα.

0: Είμαστε το 2012. Εδώ ακόμη κρατάει η James Bond και η μουσική. Η Adele, τολμηρή επιλογή. Θα μου πεις είχαν κάνει και Duran Duran και αχά. Skyfall. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι η Magenta αντελεί να μάθουμε. Δεν το λέμε από Κοσμοτέ. Έχει όλα τα James Bond. Μ' αρέσει αυτό. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
1: Quando tu.
0: Από το πουθενά ήρθε αυτό. Τόνι Ρένις.

βινίλια με τα οποία μεγαλώσαμε. Άμα έχεις μεγαλύτερα αδερφή. Τόνι Ρένις, Dimmi Quando του Βαράι. Quando, quando, quando. Είχε πέσει το μάτι μου στη διασκευή της Fergie, την αγγλική, αλλά ήθελα κάτι σε ιταλικό τώρα. Βραζιλία, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Πτήσιμο, καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Μεγανήση, καλημέρα, Λίνα. Ο Τσουκατσάβες. Take me back to Piaui. Γιατί μπορούμε.

Το σατυρικό Take Me Back to Piauí. Ο Τσουκατσάβες. GJ Lungi, Acapulco Nights, Λίνα. Οκ, να δω πώς θα φτάσω εκεί. Γιατί είμαστε άλλο mood τώρα. Αλλά έχουμε ένα μισάρο μπροστά μας.

Paolo Conte, Via con me. Πάμε αλλού τώρα. Talk Dirty, μιλά μου βρώμικα, από Scott Bradley, που αλλάζουν κατηγορία σε τραγούδια. Εδώ το έχουμε σε εβραϊκό.

Δεν ξέρω και πώς διαβάζεται αυτό. Βίνταν Κλεσμέρ. Σκροτ Μπάντλεϊ, Postmodern Jukebox. Talk Dirty. Και κάπως έτσι ανεβαίνει η διάθεση. Αμβρακιώτικη προπαρασκευή ακριβώς. Bob Marley. I wanna jamming with you. Και φτιάχνω λίστα για το τελευταίο μισάωρο.

0: Bob Marley, Kags το remix. I wanna jam it with you. Να βάλουμε και ένα UB40. Να βάλουμε. Χρήστο, διάλεξε ένα UB40 για τα παιδιά.
1: Red, red wine.
0: Να σίγουρος. Έρχεται. Μετά τη φωνούλα του Jackson, Dave Gerard, Generation 5.

Dave Gerard, Generation 5. Generation X. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στην Καψιόχα Σαεβέ που παίζει πάντα Μβρακιά FM. Δεν πείσαμε ότι αλλάζετε την επόμενη ώρα στον έξαρχο. Δεν τολμάει καν να το σκεφτεί ότι συμβαίνει αυτό. Red Red Wine συμφωνεί και το Robin συμφωνεί και Λευκάδα. Καλά το πάτε.

Red Red Wine, η UB40. Η Unemployment, έτσι γνωρίστηκαν, σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας. Η UB40 είναι το έγγραφο του Βρετανικού ΟΑΕΔ. Να σας βάλω στο νόημα. Άνεργοι μουσικοί πήγαν για να βρουν εργασία και βρήκαν το μέλλον τους. Καλημέρα ταξιάρχε. Και ένα τέλειο σκαραβαίο από το Βαγγέλη Ρίζο. Πώς λέω, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. John Barry, από τα χεράκια του S.

John Barry, The Moods. 8 λεπτά πριν το τέλος. Για την κυρία Βίγκη που ελπίζω να ακούει αυτή την ώρα. Είναι αγαπημένο της τραγούδι. Αλλά ακούει μόνο τον επόμενο. Αδυναμίες είναι αυτές. Los Bravos. Black is Black.

0: Los Bravos. Black is black. I want my baby back. Κράτησα το καλύτερο και το τέλος. Το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι. Και τα υπόλοιπα ενδιάμεσα. Με σε μινιμάλ. Θα κλείσουμε με Μελίνα Μερκούρη και σας αφήνω στα χέρια του Χρήστου Εξαρχού.
1: Μελίνας Dream.

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σε λίγα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

0: κάθελα η Ελλάδα να προοδεύσει.
1: Αμβρακία FM.
2: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
7: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
6: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
7: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
6: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
7: και 698-8888-552.
6: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
9: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
8: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
9: Το Μουτζόγλου Σούς.
8: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
8: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
9: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
8: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
9: Το Μουτζόγλου Σούς
8: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.
10: Spy on me, baby. You satellite. Infrared to see me move through the night.
11: Wow.
10: Aimed on a fire. Shoot me right. I'm gonna like the way that you. Sex bomb, sex bomb.

Tom Jones από το The Voice. Γιατί το ρώτησαν, λες τα παλιά τραγούδια, λέει τα λέω, αλλά τα λέω διαφορετικά. Πώς τα λες, έτσι. Και πάμε βόλτα Ιταλία. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χριστός Αεξαρχός. Και εσείς θα ακούσετε μουσικάρες μέχρι τις 11.

0: Και σου δε βατσεμπούρ.
1: Μόσχα, Φιλανδίες, Γερμανίες.
0: Νουνένου σου να.
1: Σουίς.
0: Και στέλνα μόρεν.
1: Βρυξέλλες.
0: Νουν τσαμάλα σακιού.
1: France and United Kingdom.
0: Νουν τσαμ.
1: Μιτσάρα, αλήθεια σου λέω, από χτες το βράδυ ετοιμάζουν την εκπομπή. Μου το πήγε ο διευθυντής.
0: Νουν τσαμάλα σακιού.
1: Good evening, Los Angeles. Good evening, Kansas. Walter Rich ήταν αυτός και... Κλίδες, γούνες, ψιλοτάκουνα. Simply Red μαζί με Barry White, The Man. Good evening, Portland.

Παρίσι, ηλίου 18:59. Χάσαμε ακόμα ένα λεπτό. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης και γιορτάζει Πελαγία και Πελάγιος. Και σαν σήμερα το 1827 έχουμε την αμαχία του Ναβαρίνου. Επίσης το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσες προς τη νέα γενιά. Καταλάβετε τώρα γιατί ο Ρούμπιο πήγε στην Πνίκα. Εκεί γίνονται σημαντικές εκδηλώσεις. Iris, Straight from Italy.

Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα Λίνα. Καλημέρα Στέφανα. Καλημέρα στο DJ και στη Σαλόνικα. Καλημέρα και στο Μιτσάρα. What I need. Εξαρτάται από τι ανάγκες έχει ο καθένας.

αυτό το ταν ταν. Αυτό μένει. Σας έχω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η Εθνική Ορχήστρα, λέει, του Μονακό είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από το στρατό του. Και αυτό είναι ερώτηση εκατομμύριο σε παιχνίδι. Και ένα καλό από τον Μαρσέλ Προύστ, από τον Γάλλο συγγραφέα. Η ευτυχία, λέει, θεραπεύει το σώμα. Μόνο η θλίψη αναπτύσσει τη δύναμη του νου. Ίσως γι' αυτό οι συνθέτες, όταν είναι λυπημένοι, γράφουν ωραία κομμάτια. Don Corleone.

Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στη Μούτα εδώ. Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Καλημέρα και στην εξωτική Πρέβεζα. Άννα Μπάρκ. Είναι το ύφασμα τέτοιο. Καλημέρα στο Actio Real Estate. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Όντως ωραία διασκευή. Ρόμπερτ Τζεορτζέσκο από Βουκουρέστι ορμόμενος. Ντον Κορλεόν ήταν αυτό και Ζωζέ το δικό μας παιδί. From Salonica.

0: Και βλέπω μια ανακοίνωση σε ένα site ενός φίλου του Πανεθνιακού που πουλάει τα εισιτήριά του στο μπάσκετ. Σας το λέω απλώς για να καταλάβετε λίγο τιμές. Πουλάω 2 ή 3 διαρκείας στο τμήμα τάδε, 1200 ευρώ το καθένα. Όσο έχουμε την απόδειξη, προσέξτε. Αλλά μαζί με αυτό δίνω και 2 VIP business lounge. Αγορασμένο 4.500 για 4 άτομα. Καλό, έτσι. Ζωζέ ήταν αυτός. Και για τον, να τον εμπεδώσουμε και να τον εμπεδώσετε.
1: Qu'est-ce que vous avez à déclarer?
0: Ρεπετασιόν με αυτό. Στη θάλασσα. Όσο έχει καλό καιρό ακόμα, κάντε μια βόλτα. Αν όχι για μπάνιο, για καφέ.

ημέρα, ρι όλα. Πρώτο θέμα. Το παρασκήνιο του γεύματος λέει Μητσοτάκη Ρούμπιο, ενώ το CNN έγραψε με φόντο το χρυσό φως της Ακρόπολης εντός εισαγωγικών η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα φόντωσε τα σενάρια για το Λευκό Οίκο. Αφού μιλάμε για Αθήνα, προσοχή, προσοχή, κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα παντού. Κηφισό, κέντρο Κηφισίας, έτσι διαβάζω, οπότε βλέπω ότι έχετε πολλές τελείες στην Αθήνα. Δηλαδή ακούτε πολύ, οπότε να αποφύγετε τις μετακινήσεις. Βίκτορ Μπιλιάκ. Ναταλία Λαφουράγκα. Λαφουρκάντε, sorry. Νούκα σουφιτσιέντε παραμία.

Καλημέρα Ιωάννη. Ακριβώς στο κέντρο της εκπομπής. Κέντρο τελείως. Στο μισάωρο. Ναι, πέρασε. Τελευταίο μισάωρο για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Έξαρχος. Και σας ακούτε τα καλύτερα.

nunca es suficiente para mí. Και πάμε για μια ανισόπεδη ρουμπιά. Το ρουμπιάνι για τους εδώ γύρω γύρω που ξέρουν.

Πέθανε νωρίς. Τρομερή είδηση ιατρικής μορφής. Καρκίνος του μαστού. Δύο νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα, λέει. Κρίσιμος ένας βιοδείκτης. Εγκεκριμένης από το FDA. Πού θα πάει, θα τον περιορίσουν. Πλέον έχουν πάει σε μοριακή εξέλιξη. Και από εκεί καθοδηγούν και την θεραπεία. Πού θα πάει. Και από Αθήνα, straight to Patagonia, Αργεντινή. Το επόμενο είναι από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Wences Casares. Mi casa es invento. Το πουλάω το σπίτι σε ελληνικά.

το μπιφ μεταξύ Βύση Καρβέλα συνεχίζεται. Μάντι χαρά των πρωινάδικων και των μεσημεριανών εκπομπών. Να έχουμε τι να συζητάμε, γιατί πόσο ακόμα πλασμαφαίρεση. Γουένσες Κασάρες. Back to Athens. Κατέρευσαν, λέει, τρεις όρυφοι πολυκατοικίες σε γειτονιά στην Κωνσταντινούπολη. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ο προσκυνητής.

Έχω δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, ευτυχία σήμερα. EuroLeague. Ξεκινάει 7 η ώρα Μακάμπι με Αρμάνι. Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο σοβαρό μάτς φέτος με Φενέρ μέσα, 9 και 15. Και έχει ένα Ρεάλ με Παρτίζαν 10 παρά 4. Μέχρι τις 11, 11.30 χαλαρά ελεύθερες. Τιτάνιουμ.

νέα λίστα, το The World's 50 Best Bars για το 26, μόλις ανακοινώθηκε στο Μιλάνο, και η Αθήνα έχει τρία μπαρ μέσα στα πρώτα 50. Όχι, δεν είναι το Κλούμψες. Το Line είναι στην 5η θέση, το The Bar In Front Of The Bar στη 19η και το Baro Negro στη νούμερο 40. Μπράβο στην Αθήνα και μπράβο στους επιχειρηματίες. Dave Guetta μαζί με Sia, Titanium ήταν αυτό. Και αυτή είναι η Passenger.

για ένα μπαρ λέει ότι το μπαρ μπροστά από τα μπαρ τα σπάει. Καλημέρα σε Πάτρα. Καλημέρα σε Λεωνίδιο. Καλημέρα και στο Άργος. Let her go, ας την αφήγει. Και πάμε λίγο ρυθμό. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. El ritmo.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό ήταν και για αυτήν την εβδομάδα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξαρχός. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: Αστοχία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαρκία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
6: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

TFM.

0: día claro.
1: Ανδρακία FM.
2: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ανδρακία FM.

Envoi FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

Baby, you done something so bad to me.

delicate.

0: programa.
1: Andrea FM.
2: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
8: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
8: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
8: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
8: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
8: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Ανδρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίας και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Κία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM

σας, καλησπέρα από το Μαμαράκι 9-19, πέμπτη απόγευμα. Απογευματινή ζώνη. Βαγγέλης Ρίζος για 2 ώρες μαζί στον ένα και μοναδικό λατρεμένο ραδιόφωνο της Σάρτας. 919.gr, 91,9 στα FM. Μουσικές που σε αφορούν και θα περάσουμε ωραία και αυτό το απόγευμα. Άλλωστε η Πέμπτη το λέει, είναι δυνατή ραδιοφωνική μέρα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.

ένα πολύ γλυκό απόγευμα Πέμπτης. Ο μήνας έχει 8 Οκτωβρίου και εμείς εδώ για άλλη μια ζωντανή μετάδοση, για άλλο ένα ζωντανό δίωρο, μουσικό δίωρο εδώ στο 19. Ο Walter Reno, ένα από τα πιο σπάνια έτσι soul. Friends will be friends. Πολλές καλησπέρες στο όμορφο νησί της Λευκάδος, στις φίλες μας εκεί, στη Λίνη την Ευαγγελία, στο Μιτσάρα τον μακρινό μας φίλο εκεί από το Λίβερπουλ. Γεια σας. Γεια σου Ριόλα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, μαζευόμαστε, θα κάνουμε ωραίο παρεάκι, θα τα πούμε. Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στην Άρτα, σε όλο τον εμπορικό κόσμο. Αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις, παρέα με τον Παπίκα, Hold On To Love.

No matter what they say. Αυτό είναι το Englishman in New York από τον Shifty Bennett. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε τα απογεύματα εδώ σε μια 19. Δόσεις μουσικής. Καλές δόσεις. Μη μου λες Λίνα, γιατί το πάει για βροχή. Είμαι με τη μοτοσυκλέτα και πάλι και έχω δρόμο να κάνω. Ας βρέξει κατά τις 12. Ό,τι και να κάνει, εμείς εδώ στο 19 έχουμε ένα τρομερό παρεάκι και μια καταπληκτική ομάδα. Δεν μας σταματάει όχι βροχή, τίποτα φέτος. Οι μουσικάρες θα διαδέχονται μία την άλλη και οι εκπομπές επίσης. Έχουμε δυνατό team για την χρονιά 26-27 και αυτό θα το δείτε στην πορεία. Αρκεί 919.gr και 91,9 στα FM. Συντονιζόμαστε, στριμάρουμε. Infidelity και πολλά άλλα τέτοια. Εντάξει, είμαι σκασμένος για το Σάββατο, έτσι. Εκπομπάρα 12 με 2, μιλάμε ελληνικά. Αγαπημένες μουσικές 90s και 80s με ελληνικά. Και πάει και τσακώνεται ο Καρβέλας με τη Βύση. Τι ψυχολογία. Το 40% της εκπομπής είναι τσακωμένο πλέον.

0: στο πρόσφατο αφιέρωμα που κάναμε και πέρασαμε τόσο όμορφα με τις μουσικές των Simply Red. Παίξαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Infidelity, είναι ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια εδώ στο 19. Αν κάνετε και λίγο ησυχία θα ακούσετε ότι είναι από βινήλιο γραμμένο. Αν πώς, έτσι.
1: I just can't

Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Ματάκια. Καλό δρομολόγιο προς Άρτα, μας έρχεσαι. Καλησπέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς σας, όλα τα φάρτηγα εδώ της Ελλάδος. Προσοχή παιδιά και προσέξτε τα γραψίματα. Ο φίλος μου εκεί ο Νίκος να έχει πατήσει πολλές φορές το νου σου Νικολάκη μου. Ten Sharp House Z. Πάμε να κλείσουμε το μισάωρο. And one forever Jay.

Theater of Forever Jay από τους Entoman. Πραγματικά αυτό το συγκρότημα δεν το ήξερα, το ανακάλυψα με αυτό το κομμάτι και από το 1989 έχει ανακάλυπτη μουσική. Μπράβο. Πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Κωστή, στην αμφιλογία και για το ωραία το λόγια. Μας ανεβάζεις από γευματιάτικα. Σε ευχαριστούμε πολύ Κωστή, φιλιά πολλά στην όμορφη αμφιλογία. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στο 919.gr ή στο 91,9 στα FM. Καλησπέρα από το 919 και από το μουσικό λατρεύω της Πέμπτης.

καταπληκτικός για άλλη μια φορά Imagine Jordan, από τις νέες φωνές που κυκλοφορούν. Island Time μαζί με την στην παρέα του έχει την καταπληκτική Naomi Sharon. 20 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα ζωντανά από το καθαρό εκθεσιακό κέντρο, παιδιά. Την Τρίτη που ήρθαμε ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο, ειλικρινά. Σήμερα είναι άλλο πράγμα το εκθεσιακό κέντρο.

Max Meraki, Don't Get to Lose, παρέα με την Coco. Εμάς εδώ στο 9-19 μας πιάνει νοσταλγία και όταν λέμε νοσταλγία πάμε 27 χρόνια πίσω. Τέτοια μέρα ακριβώς το 1997 ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα βγάζει, δεν θυμάμαι κι εγώ ποιον δίσκο, Night Life νούμερο δίσκο, δεν θυμάμαι. Σαν σήμερα release 8 Οκτώβρη του 1999, 27 χρόνια πριν. Πάμε να θυμηθούμε I don't know what you want but I can give it anything.

άλλα δύο τέτοια κομμάτια να μας δώσει ο Ντάντι. Η σεζόν εδώ στο 19-19 2026-27 θα βγει μια χαρά με τις μουσικάρες του. Πραγματικά ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης.

κομματάρα και με πάρα πάρα πολύ νόημο στίχος. Some of Us Are Brave από την Daniel Ponter. Boy George with a Crying Game. Σας αποχαιρετάω για λίγα λεπτά. Πάω να δροσιστώ, είναι η ώρα μου. Και μετά τις 8 επιστρέφω εδώ στο μουσικό λατρούπι πέρα της Πέμπτης για πολλές πολλές άλλες μουσικάρες. Γι' αυτό μείνετε εδώ στο 919 και στους 91,9 στα FM. Μαγγέλης Ρίζος επιστρέφει.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία.

Σας καλωσορίζω για δεύτερη και τελευταία ώρα, πέμπτη βράδυ, 8 του Οκτώβρη, ζωντανά από το μουσικό αλλά το πίπερο στο νομρακή 919, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Alice in Vire, White Life, καλώς ήρθατε. Βάζουμε και στην παρέα μας και την Κατερίνα, της δίνουμε μια μεγάλη καλησπέρα και στο όμορφο νησί της Λευκάδος. Και μέχρι τις 9 μουσικάρες σε αφορούν φυσικά.

Cannons με το Goodbye. Τόσο ωραίο ήχο μερικά συγκροτήματα που δεν ξέρεις πλέον τη σημερινή εποχή αν είναι AI ή καθαρό στούντιο. Αυτό το υπογράφω guarantee, είναι καθαρό στούντιο. Cannons, Goodbye. Άλλωστε το ύφος των Cannons δεν μπορεί να την αντιγράψει κανένας, παιδιά, ναι. Genius Lovers, Isabella με το Flying. Πόσο καιρό έχω να το παίξω αυτό το κομμάτι. Με έχουν πιάσει τώρα τα ψαγμένα μου. 12 λεπτά μετά τις 8.

στα ωραία ψαγμένα Flying Gina Salos Jezebel. Έτσι λέγεται το συγκρότημα, τι να κάνω εγώ. Έτσι τους άρεσε. Το κομμάτι είναι υπέροχο. Εθελοντική ημοδοσία, παιδιά, 5η σήμερα, 8 Οκτώβρη. Από τις 5 μέχρι τις 8 προλαβαίνετε αν πάτε. Στο Σκουφά, στο 79, εδώ στο κέντρο της πόλης. Σύλλογος Εθελοντών Εμοδοτών Άρτας και Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Εμοδοτών κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν έστω και μια ζωή. Πραγματικά είναι... Είδα το Γιάννη τον Πάνο, το δικό μας, τον ζήλεψε πραγματικά. Μπράβο Γιάννη. Πήγε και έκανε αυτό που πρέπει. Τέτοιες συνέργειες πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρεις τι θα χρειαστεί ο άλλος πραγματικά. Το έχω ζήσει.

Αυτή είναι οι Stranglers με το No Mercy. Time Exocial Club με το Rumours.

ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της δεκαετίας του 81 και μοναδικό. Εγώ έψαξα, βρήκα LP τον Atomic Social Club και λέω να το ακούσω. Μόνο rumors. Αυτό το Σάββατο στα έξτρα του Σαββάτου μιλάμε ελληνικά. Μέσα στην χρονιά εδώ στην Αμερική 9-19, ιδιαίτερα στα έξτρα του Σαββάτου, το ξέρετε ότι πρέπει να μιλήσουμε 2-3 φορές, μπορεί και 4 ελληνικά όλη τη χρονιά, έτσι να θυμηθούμε τα νεανικά μας χρόνια. 90's και 80's ελληνικά, αν και ο Καρβέλας με τη Βύση είναι στα μαχαίρια, παιδιά. Εμάς δεν μας πειράζει αυτό, τα κομμάτια τους θα τα παίξουμε, εντάξει. Ένα μεγάλο πάρτι το Σάββατο, 12 η ώρα, αμέσως μετά τον Δημήτρη Μπόσμο, αφού πριν προηγηθεί η Αθανασία Σερδενέ. Ωραία θα είναι το Σάββατο. Με ελληνικούς υποτίτλους λοιπόν, Βαγγέλης Ρίζος μέχρι τις 12:02. Να πάμε εκδρομή, γαλαρία, ναι. Soul to soul, back to life.

Forever Do You Want Me, Back to Life, Soul to Soul. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και επειδή θα σας λείψουν οι παλιατζούρες από το Σάββατο, λέμε αυτό το μισάρο να πάμε να ακούσουμε βάριους artists, μεγάλα κομμάτια. Για μισή ώρα ακόμα στον αέρα του 919, Βαγγέλης Ρίζος, μουσικόλα του Πίπερο. Πέμπτη απογευματάκι προς βράδυ. Τι προς βράδυ, βράδυ εσύ κιόλας. Σας έλειψε αυτό, αυτή η μουντίλα από τις 5 ώρα, σας έλειψε και εμένα.

Giorgio Moroder, στα καλύτερα του τότε. Μας άνοιξε το δρόμο για το τελευταίο μας μισάωρο. Shannon's Eyes. Και τι δεν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τον ονομάζω ή και κάπου αλλού το έχω ακούσει αυτό σε κάποια αφιερώματα που κάναμε σε δίσκο. Ο άνθρωπος της δίσκο. Γέννησε την δίσκο, δηλαδή τι έχει γράψει. Μουσικάρες απλά.

ακριβώς το 1972, στο ξεκίνημά του. Αυτός είναι ο Joe Cocker, Woman to Woman. Και φυσικά αργότερα, μερικά χρόνια αργότερα, ξέρετε ποιος το σέμπλαρε, δεν χρειάζεται, τα πιο τσακάλια εκεί έξω από εσάς τους ομραγιώτες το έχετε καταλάβει. Ο συγχωρημένος Tupac, California Love, πήρε ένα πολύ ωραίο sample από το Woman to Woman του Joe Cocker, και πραγματικά το California Love του Tupac

πας εκείνη την εποχή. Η ράπ ήταν στα καλύτερά του και ο Tupac δεν πιανόταν τότε. Σαν τζεώτες για τη συνέχεια. Μεγαλάσματα μέχρι τις 9.

1972 από το Detroit, ο Dennis Coffey και Detroit Guitar Band με το απίστευτο παιδιά Σκορπίο, πως το αγαπάω αυτή τη φανκιά. Να διανύεις τότε αυτή την περίοδο, ήμασταν αγέννητοι, να ζεις μάλλον στο Detroit και να είσαι μέσα σε αυτά τα στενά χαρακτηριστικές μουσικές αμερικάνιες. Τελευταίο 12 λεπτό.

τελευταίος και καλύτερος ο Αλέκος. Καλώς ήρθες. Στα τελευταία, στα καλά έπεσες.

The Google Mac, αυτή είναι η Cramps. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ένα και μοναδικό τραγούδι, The Band, Mrs. Vanderblight. Ήταν μια υπέροχη Πέμπτη με την παρέα τη δική σας στο 919.gr και στους 91,9 στα FM Βαγγέλης Ρίζος. Μουσικόλα του Πίπερο, την κάνει σιγά σιγά. Σας εύχεται ένα βραδάκι Πέμπτης υπέροχο και μην ξεχνάτε το ραντεβού το Σάββατο. Το Σάββατο το οποίο από το πρωί το 9-19 θα είναι γεμάτος εκπομπές. Θα σας κρατήσουν στην τροφιά Θερνασία Σέρδενε, Δημήτρης Μπόσμος λίγο αργότερα και μετά η αφεντιά μου με τραγούδια 90s, 80s ελληνικά με ελληνικούς υποτίτλους. Θα περάσουμε ωραία και ας είναι και τσακωμένο όλο το επιτελείο αυτό του ελληνικού. Ξέρετε τι εννοώ. Εμείς θα θυμηθούμε τα καλά τότε, τις εκδρομές. Θα τα πούμε το Σάββατο. Δεν ξέρω απόψε αν θα έχουμε σλικητή στην παρέα μας. Εγώ το λέω πάντως, μου έρχεται την τελευταία στιγμή, με ξαφνιάζει. Αύριο το πρωί να πιείτε καφέ με τον Αλέξη Κατσαδωράκη, 8 ώρα το πρωί, από το Βαγγέλη Ρίζο. Πολλά φιλιά, γεια σας, bye bye.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Αμβρακία FM.
4: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
5: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: love you.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από μια πανέμορφη μέρα στον Ομπρακιά FM και το 919.gr. Πανέμορφη για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί είμαστε στην προ-Παρασκευή.

Έτσι τέλεια, ναι, ναι, και η μέρα μας και η μέρα σας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Σταύρο, με αρχαία και ξυπνητήρια. Σταύρο, δεν ξέρεις σε τι καλή φάση είναι η ζωή σου. Βιάζεσαι να μεγαλώσεις, να τελειώσεις το σχολείο, αλλά πίστεψέ με, ρώτα εμάς πόσο λιγότερα προβλήματα έχεις. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Τζόρτζ. Δεχόμεθα παραγγελιές σήμερα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Ισόγειο. Καρδούλες έχουμε από την Πρέβεζα, καλημέρα Ανά. Για το Perfect μάλλον και τον Ed Sheeran. Καλημέρα στην Αλούς Άρτας και την Όλγα. Καλημέρα στον My Man Νίκο Κατσινέλη. Πάμε Καζακστάν.

να κάνεις διασκευή, κάντε όπως η Made Kazakhstan. Έζε του νεξίστε πά. Λίβερπουλ, καλημέρα, ακούει. Σόνες Κοφέρι, Perfect Love Affair. Είναι παιδί μου, είναι η Πέμπτη. Έρχεται η Πέμπτη. Και κάπως αναπτερωνόμαστε. Πείτε αλήθεια τώρα. Είτε πάτε για δουλειά, είτε είστε συνταξιούχοι, σε αυτό τώρα ελέγχετε, είτε πάτε σχολείο. Perfect Love Affair.

Σόνε Σκοφέρι. Αρέσει το Λίβερπουλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Όρια σε ακοχή, ακοή, λέει, τώρα είναι perfect. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε σταυρόλεξη να φτιάξουμε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία, καλημέρα Κωστή. Η Αμφιλοχία δουλεύει στα Ιωάννινα. Για λίγο ακόμα, λέει. Οπότε καλημέρα, Αμφιλοχία. Και στα εξωτικά Ιωάννινα. Die with a smile. Ίσως το καλύτερο τραγούδι αυτής της δεκαετίας.

0: αυτό το τραγούδι και τα συναισθήματα που μας είχε προκαλέσει το 24 όταν είπαμε
1: ποτέ δεν τελειώνει.
0: Αλήθεια, ακούμε σήμερα τέτοια μουσική.
1: Ένα ταξίδι που ποτέ δεν
0: τελειώνει. Ήταν πιο ευχάριστο.
1: Ένα
0: να ακούσουμε Butterfly Emeralds, το ακούσαμε πριν δύο μέρες, Αγγελική. Να ακούσουμε Ronnie Iron να παίζει με τρύπες. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ένα ταξίδι που

0: Μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πες μου, ποιος φόβος ενίκησε πάλι. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα είσαι σελίδα, δεν θα βρίσκεις εδώ.
0: Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη.
1: Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός.

πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι? Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά στα πάντα? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

ochronność, myśl rozwiatrowa, ochronność.

0: αυτή η τραγουδάρα. Τι σύνδεση είναι αυτή?
1: Που ποτέ δεν τελειώνει.
0: Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Από τα χέρια του Ρόνι Άιρον. Πολλά χρόνια πριν, γιατί κάπως μας έχει ξεχάσει. Μας έφτιαξες πρωί-πρωί με τον Die With A Smile. Καλημέρα σε όλη την παρέα από τους Γάμα Γάμα. Οκ. Θα ήθελα και μια πληροφορία παραπάνω, αλλά ό,τι πείτε εσείς. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. Για το Liverpool πάλι, Pastime Paradise. The Original.

Stevie Wonder, Pastime Paradise. Καλημέρα Γιώργο και Γιώτα. Τώρα που γράψατε τα γάμα γάμα σωστά. Και έχω παραγγελιά στο chat. Να σου υπενθυμίζω ότι δεν έχεις γράψει όνομα. Και τώρα βλέπω ότι είναι σωστό. Καλημέρα Στεφανία. Έσκεσε τα δίκια σου. Ο Sting, La Belle de Sans Regret. Τι τραγουδάρα είπε ο Sting στα γαλλικά. Wow. Και αν πριν ήμασταν στο 2006, εδώ είμαστε στο 96. 2016 ήμασταν στο Ronnie Iron. Φεύγουν δεκαετίες νερό. Να θυμίσω το 96. Δεν είναι 15 χρόνια πριν, είναι 30 χρόνια πριν. Γιατί το έχουμε χάσει λίγο αυτό.

Hosting. Το 96, La Belle de Sans Regret. Τι λέτε να μείνουμε λίγο ακόμη στη Γαλλική. Ένα τίτλος που πάντα μου άρεσε. Come on, the Deradieu. Ακούστε φωνή. Ακούστε μαγεία.

Φρασό Αρντί, Κόμμοντε Δε Γαντία. Πάμε να κάνουμε μικρές μαγείες. Αγγελική, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Black. Βρισκόμαστε στο πολύ πολύ μακρινό 1987. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Και εμείς φτάσαμε στην υπέροχη Πέμπτη.

τώρα να πούμε αλήθειες, μεγαλώσαμε με πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Συμφωνισβούλα, Wonderful Life, καλημέρα και στην Αθήνα. Μαρκόν, Walking in Memphis, θέλω σήμερα να κάνετε ένα leap of faith που λένε και στο Βουργαρέλι, ένα άλμα πίστης. Το χρησιμοποιώ αυτό για το Βουργαρέλι, λατρεύω να το κάνω. Και να στείλετε το πρώτο σας μήνυμα στο 919.gr. Μια καλημέρα. Έτσι. Μια καλημέρα. Κώστας. Νίκος, ξέρω εγώ. Νετάσα.

Μάρκον, Walking in Memphis. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Τρόλ Κωνσταντίνα. Εννοούσα να στείλει καλημέρα ένας Κώστας που δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα. Αλλά είστε. Διαόλια είστε. Έλα. Φλάσατε πάνω. Δύο τραγούδια τους, το Έλα και το απίστευτο Midnight Man.

στο αρχικό το «Έλα». Ελληνικότατο. Flash of the Pan. «Έλα». Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Ψηλό άκουγα τη χθες στην εκπομπή, αλλά έκανα ταυτόχρονα πολλές δουλειές. Έχουμε και ένα πάρτι την επόμενη, το επόμενο Σάββατο. 17 Οκτωβρίου ξεκινάμε τα πάρτι στο Deja Vu. Κάτω από το επάλυτο Deja Vu μιλάμε τα ίδια. Στο Μαντέλο, στο Σκορπιό. 1986-2026, 40 χρόνια παιδιά αυτό το μαγαζί. Και μαρέμι είναι έτσι αγνό, απλό. Με κόσμο που θέλει να πάει να χορέψει, όχι να πιει απλά ένα ποτό. Πάρτι λοιπόν το επόμενο Σάββατο, Deja Vu. Όσοι είχαν ζήσει τα 6 περσινά πάρτι ξέρουν τι να περιμένουν. Πάμε Πρέβεζα, Κρίς Παπαρούνης. Ποιος το ξέρει. Θα ακούσετε τη φωνή του Χόρν και μια απίστευτη παραγωγή. Όχι μόνο για τα τοπικά δεδομένα. Μια απίστευτη παραγωγή και το είπαμε κεφαλαία. Πώς μπορείς να πεις κάτι με κεφαλαία?

Προτείνω αγάπη και ένα πουλί. Τώρα αγάπη σε μια νόμα. Η ομορφιά της μάρα είναι λουλού. Έπειτα αγάπη στο χώμα φαλόγια, τα νυχτιά της τραγούδια και τις κρυφές σκέψεις. Ό,τι αγάπησε ως τώρα το παράτησε, το πιστεύεις.

ήμουν καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άσπρο άλογο που όλο έτρεχε. Και πιο να στεκόταν να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χαρά. Κανείς δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθει. Ό,τι αγαπώ αυτολογίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω χάνεται, αγγίζω χάνεται, αγγίζω χάνεται, αγγίζω χάνεται. Γι' αυτό περπατάω τη μέρα μέχρι να λυθούν τα γόνατά μου και να πέσω κατά γη.

0: άκρες παπαρούνες. Ο Βαγγέλης Ζεβερδινός μάλλον το ξέρει και λέει ότι είναι ψυχάρα. Μα τι φωνή είχε αυτός ο Χόρν, Θεός ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο Χέρκοτ, καλημέρα Κλειό. Ένα μήνυμα χθες το 919 που έλεγε ότι έφυγε η Κατρίνα Ζε και έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν από τα ονόματα που θα τα έλεγε τηλεόραση. Θα το μαθαίναμε. Bernard Lavigne και Κατρίνα Ζε. Ένα τραγούδι που το τελευταίο καιρό ακούμε. Η Ντενουάρα.
1: Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pièces pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui.

Bernard Lavillier και Catherine Ανζέλ, η Denoir. Και από Παρίσι θα πάμε Λόντον. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Η όμορφη παρέα είναι εδώ και έχουμε φτάσει την Πέμπτη. Και λογικά αυτό το Σάββατο το πρωί, δεν έχω ακόμη το playlist, θα έχουμε πρεμιέρα επιστροφή για την Αθανασία Σερδανέ. Σάββατο 10 το πρωί, με τα Μπόσμος, με τα Ρίζος. Κοίτα που το Σάββατο το πρωινό θα είναι full, θα είναι καλύτερο από καθημερινές. Μια μέρα Κωνσταντίνε θα ακούσουμε το Roger Hodgson και το London μαζί με Ελένη Δήμο. Θα τη βρούμε τη βροχερή μέρα.

Paul McCartney και Wings. Το 1973 ήταν το τρίτο και το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ. Έβλεπε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα που του Paul McCartney στο Jimmy Kimmel. Τι ωραίος τύπος που έχει παραμείνει. Έχει μια ηρεμία απίστευτη. Και έλεγε, όταν διαλύθηκαν οι Beatles, ήθελα να κάνω κάτι που να μη θυμίζει οι Beatles. Και ήρθαν οι Wings. Και θέλω να ακούσουμε και Mrs. Vanderbilt. Μου θυμίζει πάρτι. Καλημέρα Ριόλα. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Με την αφεντιά μου, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Τι τραγουδάρα τώρα.